0: Τέντεϊ,
1: σάμου
0: χιτόι.
1: Σάμου χιτόι.
2: Τέντεϊ ραδιό. Βράτσαμε σε ουζιβό πρόγραμμ. Τέντεϊ ραδιά σα πλάζε Καμενοβό.
3: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.